ζήβα λεχτρού, αβαβά στα μεταλλή με εγγυσέω. Στα τότε είναι σαν τότε, στα βαϊ είναι σαν βαϊ. Συνε τα κακαφ, καν βεκάν γκυζέω με τα στάση να σαλεύ. Κάνω σήμα, σήμα τσένο αντίσκα νέμι και με ρόμπε με παβάλ. Συνε λέει αϊκαυτούν, συνε γκρέμι με τα μπτεστέμι σε μάιν. Αχούν ή αχούν λόγω αλεφενά, καζίτερα, καζίτερα.